0: Ξερ.
1: Αλλο.
0: Αε.
1: Είναι
0: που κοινή μιλάντζο. Είναι που κοινή μιλάντζο. Είναι
1: που κοινή μιλάντζο. Είναι που κοινή μιλάντζο. Είναι
0: που κοινή μιλάντζο.
1: Λαγκόβε.
0: Λαγκόβε.
1: Λαγκόβε.
0: Μα ελέ, βίγκια μου είναι έτσι αμσεκουίν, μα ραμπτζέλαν μην.
1: Ε, μα θα σε κέντρα, μην.
0: Νιπτζελίν, νιπτζελίν.
1: Μεντούχου, μεντούχου, για που κοιμένει, που έτσι να ειδέλα, μήκω να κάνω γόβε πάλι.
0: Κού να είναι.
1: Κού να ζητώ κοφέλα.
0: Οκ.
1: Για την νιάμα, μα εννιά εννιά. Εκάρει κουμπέλα, εκάρει πακατάνα.
0: Ah, that's a little bit of a freezing. I'm going to get a little bit of a freezing.